0: Mix Radio.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Τα γεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα.